Μέχρι και πώς λούσαμε, Βα Ράδια. Φιάστο Μεχικάνα, ειν Ράδια Ζάκα.